0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

ξυλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Μπράβο. 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί μέχρι

0: chichi, cu de los hijos, hijo platí, tranos mío tu piqui.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: What is happening to me?
4: Did you miss me, Spidey?
5: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.
8: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Τα καλύτερα τώρα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και άμα εγώ φταίω τώρα που θα πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δευτεριάτικο. Είναι και Δευτέρα.
1: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, βρε άνθρωπε.
0: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, είναι το καλοκαίρι τελειώνει. Έχει ακόμα 15 μέρες. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Λύσα, κακιά αυτός ο άνθρωπος.
0: Άντε να τελειώνουμε, δεν μπορώ
1: κάθε
0: άλλο.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο χάλι. Κάθε χρόνο την ίδια κουβέντα κάνουμε.
0: Θέλω δροσιά, τέλος.
1: Λοιπόν, να πούμε εμείς χρόνια πολλά, επειδή το Σάββατο δεν ήμασταν αέρα, οπότε δεν τα είπαμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζανε. Και
0: στις
1: Μαριγούλες,
0: στις Μαρίες, στους Μάριους.
1: Στους Παναγιώτιδες, στους Παναγιώτες, Δέσποινες. Είναι πολλούς ο κόσμος που γιόρταζε.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι.
1: 17 Αυγούστου και σήμερα γιορτάζει ο Μύρον.
0: Κάνα πεσκέστη βλέπω εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σταμάτα, μωρέ Λίσσα κακιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Μύρον και ο Θύρσος. Χρόνια πολλά. Εμείς θα περάσουμε
0: εδώ
1: δύο ωρίτσες παρεούλα.
0: Mm-hmm. Έχουμε ζώδια καταρχήν.
1: Ζωδιάκια, ειδήσεις από το διάστημα ή ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνουμε για το διάστημα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για δύο ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα, ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Λοιπόν,
0: δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά, δεν μ' αρέσει.
1: Κοίτα, δεν με βλέπεις τώρα καλά, γιατί είναι μια λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Μπορεί να μας φέρει έτσι κάποια ζόρια παραπάνω.
0: Άλλες Δευτέρες είναι τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Αυτό, με τις πλεξούδες ξαπλέκες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια. Σήμερα ίσως έτσι να νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει λίγο, ότι δεν κουνιούνται όπως θέλετε. Μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, αλλά να πρέπει να συγκεντρωθείτε σε κάτι που πρέπει να κάνετε και να νιώθετε έναν αποσυντονισμό. Για σήμερα, ενώ αυτό θα δείξει να τραβάει λίγο και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και κάπως να σας κουράζει. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Είναι μια εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να περνάει από το μυαλό σας τι επισκευές μπορείτε να κάνετε σε ένα δικό σας χώρο, πώς μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τι θα σας άρεσε να αγοράσετε, πώς θα θέλατε γενικότερα να αναδιαμορφώσετε κάποια πράγματα. Προσοχή στα έξοδα φυσικά. Διδυμάκια. Για σας αυτή η εβδομάδα σας κάνει λίγο να εστιάζετε σε ανθρώπους έτσι που κάπως σας είχαν λείψει. Ίσως να είναι κάποιοι πολύ κοντινοί σας άνθρωποι που είχατε καιρό να τους δείτε. Ή μπορεί να κάνετε και μια απόσταση για να πάτε να συναντήσετε κάποιους άνθρωποι. Μπορεί να έχετε πάει κάπου διακοπές και να κάνετε μια απόσταση να συναντήσετε συγγενείς. Είναι μια εβδομάδα γενικότερα που θα έχετε τέτοιου τύπου επαφές. Πάμε στους καρκίνους.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Ότι μπορεί να συμβεί τώρα. Τώρα.
1: Αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα κάνεις άλλα. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα σας φέρνει κάποια πιο κερδοφόρα νέα, κάποια νέα τα οποία μπορούν να ανοίξουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνα που επιθυμείτε. Λιονταράκια μου, τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες και το κατά πόσο θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε κάποια πράγματα. Κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες, αν τις μελετήσετε σωστά, θα μπορούσαν να σας αποφέρουν περισσότερα. Παρθένοι, ίσως έτσι νιώσατε λίγο να πιέζεστε τις μέρες που προηγήθηκαν και τώρα νιώθετε να παίρνετε μία ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται λίγο πιο γρήγορα και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Ζυγοί, το βασικό που θέλετε είναι χρόνο για τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάπως να απομονώνεστε, ίσως να κλείνετε τα κινητά που λέμε και να εξαφανίζεστε. Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Προσοχή μόνο, μην απομακρυνθείτε και από ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς. Σκορπιοί, η κοινωνική σας ζωή είναι στα πάνω της και αρκετά είναι τα καλέσματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά σας. Θα μπορούσατε ωστόσο να φυλάξετε και λίγο περισσότερο χρόνο για το τέρι σας, γιατί μπορεί να έχετε παράπονα στην πορεία. Τοξότες, κάποιες θετικές εξελίξεις φτάνουν προς το μέρος σας και αφορούν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ό,τι μπει όπως μπει στην τσέπη σας να βγει. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν έσοδα, αλλά είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν έξοδα. Εγώ καιρή, μπορεί να μπαίνετε έτσι λίγο σε πειρασμό αυτή την εβδομάδα, να ξοδευτείτε λίγο παραπάνω για κάτι το οποίο επιθυμείτε να κάνετε καιρό. Προσοχή, μην παρασυρθείτε παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη σας. Υδροχόη, τα επαγγελματικά σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και ψάχνετε να βρείτε γενικότερα ένα επιπλέον έσοδο, ένα τρόπο να αυξήσετε τα χρήματα που παίρνετε, αλλά με την ίδια δουλειά που κάνετε. Γενικότερα αυτά μελετάτε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό θα φανεί ένα φως σε αυτό το τούνελ. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο προσοχή είναι οι ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις, γιατί είναι εύκολο κάποια λόγια να παρεξηγηθούν.

0: καλοκαιριάτικα εδώ είμαστε, αυγουστιάτικα και καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Έτσι παρέα εδώ για όλους εσάς που κάνετε διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα ή δουλεύετε και είμαστε παρέα όλοι μαζί. 2 ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Δευτέρας κυρίες και κύριοι. Έτσι, επιστροφή με σαν σήμερα, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Απ' όλα έχει αυτός ο Μπαξές.
0: Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος στα social media αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, μας ψάχνετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο. 89,6. Στα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Μπορείς πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
9: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
10: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 17.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
1: 17 Αυγούστου και όλα μπλέκονται γλυκά.
0: Έχει έτσι... Και νυχτώνει και νωρίτερα. Θα το έλεγα αυτό.
1: Όχι, που θα τα άφηνες. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου το 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944 μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, έχουμε διαβάσει διάφορα για απιστίες, για τέτοια πράγματα, για ποσοστά ανθρώπων που απιστούν. Ξέρω και εγώ, έχουμε διαβάσει ένα 80% των γυναικών και ένα άλογο των αντρών στην Ελλάδα. Ε,
1: mm-hmm.
0: Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μας έρχεται ένα νούμερο το οποίο διαβάζω εδώ φρέσκο από μια νέα έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι το 31% των απιστιών, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, συμβαίνουν με συνάδελφο. Δηλαδή το 31% μέσα στις δουλειές γίνεται χαμός. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, όσο πιο ψηλή είναι η θέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει το κέρατο, σου λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκπληκτικό όμως αυτό, δεν είναι? Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, 1/3? Είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδιά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Έχεις ακούσει, ας πούμε, για κάτι άλλο?
1: Όχι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο το ακούς, το συναντάς, ενίοτε το βλέπεις.
0: Και συμβαίνουν και απίστευτα πράγματα πολλές φορές. Απίστευτα, τα οποία φυσικά τροφοδοτούν το κουτσομπολιό μέσα στις δουλειές της υπόλοιπης μετά. Έτσι μπορεί να περάσουν και χρόνια και να γίνεται η συζήτηση.
1: Ναι, καλέ, αυτό εννοείται.
0: Αχ, 31% κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι το 1/3.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα. Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, στην επιστροφή έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε, είναι γνωστό πια. Μας βρίσκεται στα social media, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει συνεντεύξεις πολλές το τελευταίο διάστημα και σε μία από αυτές είπε ότι μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, άρα θα είναι καλή και στο σεξ. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι πάει αυτό, καταλαβες. Μια χαρά. Λες να ισχύει αυτό? Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρετε, κορίτσια, δεν ξέρετε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον άντρα
0: μου. Πολλές δεν ξέρετε από σεξ, λοιπόν. Μπορώ να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Να μαγειρεύω καλά, το ξέρω. Τώρα ναι, για τα
0: υπόλοιπα. Τι κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρεις.
1: Ρωτήστε.
0: Που σου λέει, ας πούμε, η άλλη παίρνει από έξω φαΐ. Ξέρω κι εγώ. Φαντάζομαι το σεξ πώς θα είναι.
1: Παίρνεις απ' έξω.
0: Δεν ξέρω. Αυτή που αγοράζει απ' έξω και δεν μαγειρεύει η ίδια, ας πούμε, γιατί βαριέται ή γιατί δεν ξέρει, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ή αυτή που καίει τις πατάτες και τα αυγά. Για βάλει να δεις τι σεξ θα κάνει.
1: Κοίτα, είναι άλλο η απειρία.
0: Ναι. Η οποία είναι μόνιμη όμως.
1: Έτσι,
0: δεν μιλάμε τώρα για 16 και 20 ετών. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 30 και πάνω.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβες, μπορεί να, τι μην, σε 30. Να μην έχει τύχει να μαγειρέψει. Αλλά όταν δεν αρχίσει να μαγειρεύει, να είναι εκπληκτική μαγείρισα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πριν τη σύνταξη θα αρχίσει να μαγειρεύει, είναι σίγουρα.
1: Μάτα, λύση.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστροφή μετά το διάλειμμα εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, puzzle, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Yeah!

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο διεκτά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

0: παίζει Μπράβο.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευηβαλίκος μας και δραμάδες εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτό
1: καλώς
0: το καιρό.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχουμε νέα από το διάστημα κάθε Δευτέρα.
1: Έχουμε και ρε κοσμά μου προβληματίζομαι, γιατί μονίμως κάτι καινούριο να καλύπτουμε, μονίμως κάτι διαβάζουμε ή κάτι δεν του είχαμε δώσει με σημασία. Έχει ανακαλυφθεί ένα πλανητικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ανάποδα.
0: Ανάποδα, δηλαδή μήπως λειτουργούμε εμείς ανάποδα και το άλλο σωστά, δεν ξέρω. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
1: Τι να σου πω τώρα. Έχουν ανακαλύψει ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει 4 πλανήτες που περιφέρονται γύρω από έναν ψυχρό ερυθρό νάνο αστέρα. Εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Και ψυχρό και νάνο.
1: Και νάνο και άστο, όλα τα κακά της μοίρας.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά.
1: Λοιπόν, και διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο σύστημα παραβιάζει την αρχή που έχει το δικό μας ηλιακό σύστημα, όπου ο Ερμής και ο Άρης είναι βραχώδεις πλανήτες και ο Δίας και ο Πλούτονας που είναι πιο μακριά από το άστρο είναι αέριοι. Εδώ σου λέει ότι ξεκινάει απ' έξω με τον βραχώδη πλανήτη και ακολουθούν μετά οι πιο αέριοι. Και μετά ο απομακρυσμένος είναι και αυτός βραχώδης. Δηλαδή είναι, έχει μια παράξενη εναλλαγή στους πλανήτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το σημειώσω να το αλλάξουμε.
1: Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς σχηματίστηκε. Δηλαδή μας ανατρέπει τη θεωρία για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες. Κατάλαβες?
0: Μάλιστα. Θα το ψάξουμε και αυτό.
1: Πρέπει να τα μελετήσουμε, Κοσμά. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Όχι αυτά. Καθόλου, αλίμονο, εγώ το έλεγα.
1: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε.
0: Τι να σου πω, εγώ κάτω από ένα πλάτανο να κάθομαι τώρα. Βάλε με. Έτσι και δεν θέλω να δω κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
0: Είναι κάτι πλάτανοι, έτσι, που είναι χιλίων ετών.
1: Μπορείς να μου τους χαιρετήσεις.
0: Τι ιστορία να έχουν και αυτοί οι χιλίων ετών πλάτανοι? Τι να ξέρουν, τι να έχουν δει?
1: Κάτι πίστο παραπάνω από εκείνους τους καρχαρίες που λέγαμε ότι ζουν 400 χρόνια.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα.
1: Και σου έχω πει να μην διαβάζεις γιατί.
0: Όχι ρε, εσύ, τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή που διαβάζεις. Τι άλλο να κάνεις τώρα. Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα όταν συναντιέσαι με τον σύντροφό σου? Γιατί?
1: Γιατί, για ξαναρίχτω μία.
0: Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα,
1: ναι,
0: δίπλα στο σύντροφό σου όταν βρίσκεσαι?
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Κοιμάσαι γρήγορα. Δεν είναι καθόλου σχετικό. Εδώ πέρα υπάρχει επιστημονική έρευνα που σου λέει ότι κάθε φορά που συναντιέσαι με τον σύντροφό σου και κάθεσαι δίπλα, σε πιάνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Γιατί όμως,
1: λοιπόν,
0: στο εξηγεί,
1: κοίτα,
0: μετά, γιατί συμβαίνει
1: αυτό. Αυτό θα μπορούσε
0: αυτό
1: να συμβεί, περίμενε σου την έχω θεωρία, αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι στο πλευρό του συντρόφου νιώθεις, ας πούμε, την ηρεμία, την γαλήνη, την
0: οικειότητα.
1: Ναι, αυτό.
0: Και την
1: και
0: ασφάλεια, επίσης. Την ασφάλεια, δεν νιώθεις την ασφάλεια.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Πας να ξαπλώσεις με τον σύντροφό σου.
0: Δεν κοιμάσαι
1: και
0: με τίποτα.
1: Και του βγαίνει η κούραση και ξεκινάει το ροχαλιτό με το που βάζει το κεφάλι στο μαξιλάρι.
0: Δεν μπορείς να τα
1: κοιμάσαι γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, σου δίνει το ένασμα να κοιμηθείς. Τώρα, αν εσύ δεν θες να κοιμηθείς βαριά και να ξεραθείς, είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμιά ωραία κουβέντα.
0: Μου έχουν τύχει σύντροφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους από το ροχαλιτό, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό σηκώνονται. Εγώ όμως πώς περνάω, πού περνάω πιο ωραία, με αυτούς που σηκώνονται ή με αυτούς που κοιμούνται τάβλα?
1: Τώρα θα σου απαντήσω τίποτα και θα...
0: Καταλαβαίνεις, εγώ περνάω καλύτερα με αυτούς που κοιμούνται τάβλα. Να μην με ενοχλούν κιόλας, δηλαδή στο ροχαλιτό μου.
1: Μη σου χαλάνε τώρα την αρμονία του.

πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε μία τελευταία φορά ότι καταρχήν περιμένουμε βίντεο να μας στείλετε. Έτσι από εκεί πέρα που μας ακούτε, κάποια καλά θα τα ανεβάσουμε στο TikTok. Να σας το πω και αυτό. Έτσι, Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Έτσι μας βρίσκεται, έτσι μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι με νέα το διάστημα.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
1: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
1: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει ρε, το ζουλάει! Smash smash!
6: Αμερικανιά κέτσι!
7: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
6: Smash crunch! Smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Επιβαλή. Είναι συμπεθέρα ηλικία που την ανέφερες πότε την έχεις ξεχάσει.
0: Τόσα χρόνια συμπεθέρα είναι. Έχει φύγει, έχει πάει σε άλλους κόσμους. Μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα. Είναι κάτι που το διαβάζεις και σου φαντάζει λίγο παραμυθένιο, λίγο ονειρικό, αλλά μετά όταν τον σκέφτεσαι γίνεται επώδυνο. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης στον οποίο βρέχει πολύτιμους λίθους. Ρουμπίνια. Ωραία. Και ζαφύρια.
0: Βροχή όμως.
1: Βροχή.
0: Πρέπει να έχουν σκυλιάσει οι πλουσίοι που δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Και άνεμοι 18.000 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Έλεος εσύ, τι πλανήτης είναι αυτό?
1: Γι' αυτό σου λέω μετά γίνεται επώδυνο.
0: Όχι εσύ, δεν είναι, είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον εξωπλανήτη WASP-121b. Τον λένε και υπέρθερμο Δία. Και είναι αυτός που έχει τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες. Η νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω του πνέουν άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα την ώρα και έχει ακραίες θερμοκρασίες, και οι χημικές διεργασίες που σημειώνονται στην ατμόσφαιρά του δείχνουν ότι έχει βροχές από υγρό μέταλλο και πιθανότατα ορυκτά όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Βρέχει φωτιά που λέμε στη στράτα μου. Φωτιά με ρουμπίνια και ζαφύρια.
0: Αυτό δεν είναι φωτιά, αυτό είναι καταστροφή. Άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις έστω και από μακριά. Πολύ μακριά όμως.
1: Όσο πιο μακριά γίνεται.

0: Λοιπόν, νέα τάση γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, γιατί να μαγειρεύεις τώρα στο σπίτι, γιατί να κρατάς οικογένεια? Εδώ μπορείς με μία ώρα πιλάτες, ένα πακέτο δηλαδή που επιλέγουν πολλές Αμερικανίδες τον τελευταίο καιρό. Σου λέει μία ώρα πιλάτες και δύο ώρες σκοποβολή, γιατί εκεί τους αφήνουν να έχουν όπλα μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Αλλά τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που γράφει το δημοσίευμα? Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία, όμως πρέπει να τονίσουμε, όχι η χρήση για επίθεση. Κύριε Λέισον και Λέισον. Δηλαδή πραγματικά, έτσι, γίνονται που γίνονται αυτά που γίνονται εκεί στην Αμερική, που βγαίνει κάθε τρελός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού. Έτσι, τώρα τις φτιάχνουν και πακέτο για σκοποβολή. Μία ώρα πιλάτες, πακέτο, δύο ώρες σκοποβολή. Τρεις ώρες την ημέρα φύγαν έτσι. Μισή ώρα να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ένα τετραωράκι, το έχεις φάει μέσα στο νερό. Έτσι. Αυτά. Τώρα ποιος έχει ο χρόνο τώρα για μαγειρέματα τώρα, έτσι, κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα τι θα μαγειρέψεις?
1: Το δίκανο.
0: Το δίκανο και πιλάτες. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι τίποτα άλλο. Το λέει σαν τάση, έτσι. Νέα τάση που διαλέγουν πολλές γυναίκες.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Έτσι, με δικάνα, με...
1: με όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια.
1: Και λιωμένο μέταλλο από τον ουρανό.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε. Καλοκαιριάτικο.
1: Ταιριάζει με τη ζέστη μου.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο. 89,6. Στα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Μπομιδιωτήχες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25798.
9: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
10: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
9: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
10: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
11: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
12: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
11: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
13: Από το 1892, το μυστικό του καλού, ιταλικού καφέ, συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
14: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
13: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
15: Who doesn't understand pain?
16: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 17. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλοι μου. Καλή μου φίλη, με ζεστή, όμορφη. Δεν μπορώ παιδιά τη ζέστη, θα τα είπα εγώ την Παρασκευή. Θα ξαναπώ και σήμερα.
0: Είναι,
1: δεν
0: είπα,
1: μπορώ
0: όμως, να μην έρχεσαι με μαγιό στην εκπομπή.
1: Σε λίγο δεν θα βάζω ούτε μαγιό.
0: Αυτό μετά δεν θα είναι εκπομπή εδώ πέρα. Τι θα γίνει εδώ πέρα, άμα ερχόμαστε, γυμνισμός?
1: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί υπάρχουν παραλίες γυμνιστών? Δεν μπορεί να υπάρχουν και ραδιοφωνικά στούντια γυμνιστών?
0: Αχω.
1: Μπορεί εγώ να μην θέλω να έρθω ντυμένη.
0: Α, καλά ρε Μέρη, τι να σου πω τώρα. Ξέρω, τόσο επιθετική που κοντεύεις να με πείσεις.

0: Ναι.
1: Για πες μας, πήγες σε καμιά συναυλία?
0: Πήγες σε καμιά συναυλία, δεν πήγα πουθενά τελικά.
1: Πήγες τελικά πουθενά.
0: Εσύ θα πας σε καμιά. Πού να πας με αυτή τη ζέστη?
1: Ξέρεις τι, δεν μπορώ στις συναυλίες. Πρέπει να το έχω ξαναπεί. Καλά, πας, ακούς αυτό που είναι να ακούσεις, όλα καλά, χαίρεσαι εκεί πέρα, ταυτίζεσαι και λίγο, ναι, ξενερώνεις, ναι, κάνεις, ναι, αρέσεις, έχεις διάφορα συναισθήματα. Όταν τελειώσει η συναυλία και πώς πρέπει να φύγεις, πω, είναι λες καλύτερα να μην ερχόμουν. Ναι. Εγώ είμαι διαφήμιση για τις συναυλίες.
0: Συνήθως εγώ την κοπανάω λίγο νωρίτερα, να ξέρεις.
1: Τι μπορείς να φύγεις και λίγο
0: 10
1: νωρίτερα,
0: γιατί 6, στο 12, τέλος 14, 20,
1: πας δηλαδή μισή ώρα στην αρχή.
0: Πας μισή ώρα στην αρχή, σε βλέπουν όλοι, λες παιδιά εδώ είμαι, και μετά την κάνεις.
1: Αυτό έχει μια λογική. Αλλά άμα καθίσεις,
0: άμα κάτσεις, δράματα. Μην πω την άλλη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη Δέλη.

0: Ο Θάνος Ημέρη, λοιπόν, και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το πανέμορφο καταπληκτικό μήνυμά σας σε μένα, θα με αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μηνυματάκι σας και θα κάνετε και like στη σελίδα και εμείς φεύγουμε για λίγο.
1: Πού πάμε
0: Βόλτα Μέρη, πάμε να σου ρίξω λίγο νερό να δροσιστείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πατάρι Wind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκανε να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Στο δεύτερο ημίωρο ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα.
0: Έλα.
1: Πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα, άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός, αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, άντε να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται κλιμομάνια. Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει.

Η μπρισάη, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε. Είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού, κάθετα όπως βλέπεις το λογό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές. Όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά, θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμφοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα. Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό. Εμένα καμία. Α, ίσως λίγο ο τράγος. Εσένα, Θάνο, τι σου έμεινε?

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουν, θυμήθηκα ότι όταν είχε έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή.
1: Ναι.
0: Η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω παθαγή.
1: Μα είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πά να δεις αυτή την ταινία? Είναι η ταινία που δεν πρέπει να δεις. Δηλαδή αυτή την πρέπει να τη βάλεις, να την μπλοκάρεις εσύ από μόνη σου.

τη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: εδώ. Κι εκεί κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακά.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Και εδώ θέλω και τη βοήθεια του κοινού σε αυτό που θα πω. Διότι ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix. Και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μία χαζομάρα. Και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξει και τη διάθεση. Και μέσα σε δύο μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν. Αλλά δεν είχε άλλο.

0: Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού, μπορώ?
1: Γιατί ξέρεις τι είχα ρωτήσει?
0: Όχι.
1: Ματέ, εντάξει.
0: Είναι κοίταξε να δεις κάτι. Ναι, νομίζω ότι μπορούσα να σου πω, αλλά δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν ξέρω. Προσπαθώ να τα μπουρδουκλώσω λίγο.
1: Τέλος πάντων, θα σε πάω κάπου αλλού που σου αρέσει πάντων, περισσότερο. Ζώδια και απιστία.
0: Βεβαίως.
1: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητές του. Η γυναίκα όμως κριός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους παρεξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας. Αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού καταφύγιο. Σημάδια. Αν εξαφανίζεις φωτογραφίες από το πορτοφόλι και το κινητό, αν παρατάει τη βέρα από εδώ και από εκεί, τότε πρέπει να αρχίσει να υποψιάζει. Πάμε για ένα τραγούδι, να πιω λίγο νεράκι και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ Δευτέρα, Δευτερούλα, Δευτεράκι και πάμε στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά
1: παρακαλώ,
0: τώρα
1: τι είναι αυτά που μας λες, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά, εδώ έπρεπε να μπαίνει.
1: Όχι,
0: ένα
1: πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει. Εγώ, η λιονταρίνα όμως είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραχαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε έχει λυρωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς. Αν δεν σου ζητά να βοηθήσει στις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Παρθένος
0: δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Σου.
0: Και σου λέει όχι. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι βαριέται. Απιστή.
1: Α.
0: Τείχος και.
1: Άμα δεν θέλει να πιάσει την παντανόβουρτσα.
0: Ναι. Α πούμε.
1: Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοντοστρόστρα. Τη μυγοσκοτόστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι, μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Τελευταίο ημίωρο και λέω να τελειώσω αυτά τα ζώδια. Μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τι.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, λέει, παιδιά. Ακούστε, λέει, πρωτοβδομαδιάτικα.
1: Δεν τρεπόμαστε.
0: Λέει, θα τρελαθούμε. Γι' αυτό σταμάτα να μιλάς, να πω σας ζυγώ. Είναι εγωιτευτικός, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ψάχνει την τέλεια σχέση. Μισή καυγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι, μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα.
1: Bye bye.
0: Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην το κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Ε, μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούραση συνεχώς. Τι να πω τώρα. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
1: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξώτη.
1: Θα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί σου έχω και κάτι καταπληκτικό. Ωραία, λίγο πριν το
0: δηλαδή,
1: τέλος. Πάμε για τραγούδι
0: τώρα.
1: Και μετά θα σε κρατήσω σε αγωνία.
0: Δηλαδή την Τρίτη, το τοξότη και τον νυχθή. Θα τα πω όμως.
1: Θα τα πεις, αλλά θα δεις ότι αυτό που θα σου πω θα εκπλαγείς.
0: Μπαμ.
1: Μπούμ.

0: Πού θα μας βρει, βρε, ο κόσμος, βρε.
1: Πού θα μας βρει.
0: Πού θα μας βρει.
1: Εμένα εγώ τελευταία. Πού θα μας βρούμε όλοι.
0: Πού θα μας βρει, Μερίουλε.
1: Πού θα σε βρούμε.
0: Πού θα με βρείτε.
1: Ναι.
0: Εμένα και την Μερί που θα μας βρείτε.
1: Η Μερί πάντως
0: θα
1: ξέρετε.
0: Θα μπείτε στο Facebook, λοιπόν.
1: Oh, yeah. Ναι. Τον ανακοινώνει.
0: Και θα χτυπήσετε Θάνο Σεντ. Πώς το λένε αυτό το συμβολάκι.
1: Που... Το παπάκι εννοεί.
0: Το παπάκι το Εντ που λέμε. Και Μέρι, θα χτυπήσετε Θάνο και Μέρι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Γιατί υπάρχουν ξανθοί άνθρωποι και μπορεί να μην το καταλάβουν όπως το λες. Είναι Θάνο παπάκι Μέρι ή Θάνο και Μέρι.
0: Θάνο και Μέρι.
1: Το λατινικό.
0: Το χταράκι. Θάνο Εντ Μέρι με λατινικούς χαρακτήρες. Κάντε like στη σελίδα. Στείλτε μας και το μηνυματάκι σας. Δεν πας καλά.

0: Λοιπόν, θάνος και μέρη, το και είναι αυτό το λατινικό το χταράκι ή αλλιώς ψαράκι. Όπως σας αρέσει, το πατάτε και μας βρίσκετε.
1: Κάντε μας like.
0: Yes, και pog.
1: Έτσι, και pog και ρίξτε μας και καμιά φάπα, ξέρω.
0: Καλέ, όχι,
1: ένα σας αρέσει, πατήστε, στείλτε μας ένα μηνυματάκι, άντε.
0: Καλή τα σχόλιά σας θέλουμε για αυτά τα ωραία που λέω εγώ και αυτά τα λέει που, χάλια που λέει αυτός.
1: Παιδιά,
0: θα κάνουμε εκεί τις ψηφοφορίες μας πια. Εκεί θα γίνονται όλα.
1: Λοιπόν. Κλείνουμε. Αύριο Τρίτη 18 του μήνα.
0: Που θα πω το τοξότη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τα λέμε.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια.

0: μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Ο ήλιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
11: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
13: 26 950 25 798.
14: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
15: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
14: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
15: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
14: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
15: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
15: Μα το λες τόσο γλυκά.
16: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
17: Κοίτα πώς το χτυπάει!
18: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
17: Αμερικανιά κέτσι!
18: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
17: Smash, crunch, smunch!
18: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
17: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
18: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
19: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Bravo FM.gr.

0: 6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πάτα Rewind. Γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: εκείνος που για σένα.
1: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!

0: Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε? Έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25798.
8: Who doesn't understand pain?
9: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
10: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή

0: Κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πατάρι Wind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ Set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
3: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
4: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο μαστ νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα
1: που μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί

0: Και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
1: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
1: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
10: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα, Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
11: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Μόνο Μπράβο, 89,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: bravofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή

0: Πιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι? Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Μπράβο FM.gr.

Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία.

0: The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash! Crunch! Smunch!
3: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Έλλη Μουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες, Αύγουστος του 2026. Ένας μήνας που νομίζω για πολλούς έχει απ' όλα. Έχει σίγουρα και διακοπές, σίγουρα έχει μια ανάπαυλα, ακόμη και αν έχεις σκοπό να φύγεις διακοπές το Σεπτέμβριο που πάρα πολύ σε ζηλεύω. Νομίζω ότι ο Αύγουστος έχει μπόλικη ξεκούραση. Ακόμα και τα Σαββατοκύριακά του είναι τελείως διαφορετικά. Βεβαίως φέτος ο 15 Αύγουστος πέφτει Σάββατο. Δεν πειράζει να ξεκουραστούν λίγο και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μαγαζιά, που μεταξύ μας τα άτομα τα οποία δουλεύουν στα καταστήματα δεν καταλαβαίνουν και πολύ εύκολα αργία, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου με τη σοφία της ημέρας, με ζώδια, θα μιλήσουμε για παγωτό, θα μιλήσουμε για red flags σε σχέσεις και τι δεν θα πούμε. Θα πάμε και παραλία, σου έχω σνακ που μπαίνουν στην τσάτα και ατέχουν στη ζέστη, έτσι, γιατί πάντα η παραλία μας ανοίγει την όρεξη, οπότε θέλω να είμαστε φροντισμένοι, οργανωμένοι με τροφές που αντέχουν στη θάλασσα. Εντάξει, το κεφτεδάκι πάει και έρχεται, έτσι, το καταλαβαίνεις, διαχρονικό και κλασικό.

Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για σνακ τα οποία μπαίνουν στη τσάντα και ατέχουν στη ζέστη, και δεν θα το περιορίσω μόνο στη θάλασσα. Θα σου πω όμως ότι στη θάλασσα πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε τις αλλοιώσεις. Το καλοκαίρι η ανάπτυξη βακτηρίων στις ευπαθείς τροφές όπως είναι τα κρέας, τα λαδικά, οι μαγιονέζες, μαλακά, γαλακτοκομικά, γίνεται ραγδαία όταν μένουν εκτός ψυγείου πάνω από 1 με 2 ώρες. Φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για την παραλία, ισχύει και για το σούπερ μάρκετ. Μην μου πας για καφέ και τάξη τώρα, το κάνω εγώ, γι' αυτό το λέω. Ξέρεις, το αυτοκίνητο για ώρες. Αν λοιπόν ένα σνακ αρχίζει και αλλάζει μυρωδιά, υφή ή έχει υδρώσει υπερβολικά, μην το ρισκάρεις. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε σε ισοθερμικό τσαντάκι στην παραλία. Ολόκληρα φρούτα, ξηρούς καρπούς. Καλά, οι ξηροί καρποί νομίζω ότι αντέχουν και εκτός ισοθερμικού. Αγκουράκια, ντοματίνια, κράκερ ολικής. Οπωσδήποτε, αν πάρεις βραστό αυγό, θέλει ισοθερμικό τσαντάκι. Αν φτιάξει μια ωραία τορτίγια με χούμους και λαχανικά, τσαντάκι ισοθερμικό, κομμένο φρούτο σε καλά κλειστό δοχείο και τέλος ρύζο κοφρέτα με ατομικό τυράκι. Είπαμε, τα τυριά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Σε λίγο τώρα θα σου πω τι μπορούμε να πάρουμε σε αλμυρό και τι μπορούμε να έχουμε στο γραφείο μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πεις για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σήμερα τα έχω βάλει με σνακ. Είπαμε τι σνακ μπορούμε να έχουμε μαζί μας στην παραλία σε ισοθερμικό τσαντάκι. Πάμε τώρα να δούμε αν θέλεις αλμυρό, σώνει και καλά. Μπορείς να έχεις κριτσίνια, σπιτικά τσίπς από αραβική πίτα στο φούρνο με λίγη ρίγανη, σπιτικά τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια θέλουν ισοθερμική τσάντα, δεν το συζητώ. Τώρα κρακεράκια με σκληρό τυρί, γραβιέρα ή παρμεζάνα, οπωσδήποτε ψυγιάκι. Αν τώρα θέλεις ενέργεια μέχρι το μεσημέρι, σου έχω energy balls με χουρμά, βρώμη και κακάο που μπορείς εσύ να τα φτιάξεις, φρούτο άλυμα ξηρών καρπών, βρώμη με ξηρούς καρπούς και γεμιστή χουρμάδες με ταχίνι. Πάμε τώρα τι μπορούμε να έχουμε στο γραφείο χωρίς ψυγείο και χωρίς να λερώνουν. Για το γραφείο μας, ξηρούς καρπούς, κλασική τους έχει στην τσάντα, σπιτική μπάρα βρώμης που έχει φτιάξει χωρίς κομματάκια σοκολάτας για να αντέχει, ψημένα ρεβίθια σαν popcorn, σπιτικά popcorn. Μπορείς να έχεις banana bread και να το έχεις φτιάξει με τα χεράκια σου και καρότο με λίγο χούμους. Αυτά για το γραφείο. Νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε όλα. Σωστά, σωστά.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

massa sóc, puc ser massa enganyats. Πως έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να το σκρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Μπράβο 89,6.
1: Battery Wind. Γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr

κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Γυρίσαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και βέβαια έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και επειδή τα έχουμε πιάσει τώρα τα, ξέρεις, όλες αυτές τις κουβέντες και τα λόγια για το φαγητό, τι σημαίνει όταν λέμε ότι πρέπει να τρώμε φυσιολογικά? Σημαίνει το εξής: καταναλώνω τακτικά γεύματα και δεν ξεχνάω να φάω και δεν πεθαίνω της πείνας, γιατί ξέρεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά ο οργανισμός να ξεσπάσει και να φας όλο το ψυγείο. Όταν τρώμε φυσιολογικά σημαίνει ότι νιώθουμε χορτάτη, ότι τρώμε υγιεινά, ότι σταματάμε να τρώμε όταν έχουμε χορτοάσει και δεν τσιμπολογάμε, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του φαγητού, είμαστε ευτυχισμένοι με όλα όσα τρώμε και δεν στερούμαστε, προσέχουμε λίγο το βάρος μας να είναι σταθερό και τρώμε ό,τι τρώνε οι άλλοι. Η πολλή πείνα ποιο σου είπε είναι φυσιολογική? Όχι παιδιά, ούτε το να τρώμε πάρα πολύ και να σκάμε, δεν το συζητώ. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο έχουμε να πούμε και για τις θερινές εκτόσεις, γιατί τέλη Αυγούστου τελειώνουν και πάμε σε λίγο να δούμε και τις συνήθειες που μας δίνουν πολύ ενέργεια.

Έλα λοιπόν, Σάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε μέσα στη μέρα για να έχουμε πολύ ωραία όρεξη, για να έχουμε καλή ψυχολογία. Ξέρεις, καμιά φορά βάζεις πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι σου και τελικά εκεί γύρω στο μεσημέρι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με αυτές τις θερμοκρασίες, πέφτεις. Δεν το συζητώ, αν είσαι σε διακοπές και πας παραλία, να το πούμε, να το τονίσουμε, η παραλία ρουφάει ενέργεια, ο ήλιος δηλαδή, και ειδικά αν κάθεσαι με τις ώρες που έτσι και αλλιώς δεν κάνει. Οπότε πάμε να βρούμε τι είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει ενέργεια. Κοιμόμαστε καλά και κοιμόμαστε ένα οκτάωράκι. Δεν ξεχνάς, ειδικά το καλοκαίρι και το χειμώνο βέβαια, αλλά πίνεις πάρα πολύ νερό, ηλεκτρολίτες, μην πας καμιά αφυδάτωση. Κολυμπάς, ό,τι γυμναστική θέλεις να κάνεις, κάντε και στο νησί, κάντε και στο χωριό, αλλά μην παρετήσαι, περπάτα για να έχεις ενέργεια. Τρώμε σωστά, πολλά φρούτα και πάρα πολλά λαχανικά. Και ποιος είπε ότι οι διακοπές θέλουν ξενύχτη? Για μένα οι διακοπές θέλουν ύπνο.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και θα σου πω για την μεγάλη σειρά που ετοιμάζει ο Αντένα και λέγεται Σπηλιάδες. Είναι μια δραματική σειρά εποχής που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου, της εξαιρετικής ηθοποιού. Το cast το οποίο συμμετέχει στις Σπηλιάδες, παιδιά τι να πω τώρα, είναι ηθοποιάρες, είναι ταλεντάρες. Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου στις Σπηλιάδες. Μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος μετά την παρουσία του στο Grand Hotel ετοιμάζεται να αφήσει πίσω του τον Πέτρο και να περάσει ένα νέο τηλεοπτικό ρόλο. Η συμμετοχή του στις Σπηλιάδες αποτελεί μία από τις πιο δυνατές προσθήκες της σειράς, αφού ηθοποιός μπαίνει σε ένα διαφορετικό δραματικό σύμπαν με πολύ μυστήριο και έντονο συναισθηματικό φορτίο. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, επίσης και αυτή γνώριμη σε μας από το Grand Hotel. Συμφώνησε να συμμετέχει στη νέα παραγωγή του Αντένα σε ένα πολύ ωραίο ρόλο. Και οι Σπηλιάδες μας μεταφέρουν σε μια ωραία ιστορία του 1962. Ιστορία, μυστήριο και έρωτας.

0: το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού.
1: Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: εδώ. Και εκεί κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παιδιά, αυτό που θα γίνει στην Αθήνα το χειμώνα είναι ανεπανάληπτο, γιατί θα δούμε πάρα πολύ ωραία σχήματα μαζί, εξαιρετικά. Δηλαδή, ποιος θα περίμενε ότι δύο αγαπημένες μου φωνές και δύο εξαιρετικές τραγουδιστρίες, τις αγαπάω εξίσου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ, Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου, μαζί στο Νόξ. Μία συμφωνία χαρακτήρων και γυναικών ισχυρών. Έμαθα ότι η Λιόλιο θα είναι με το Σάκη Ρουβά. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτές είναι, τι να πω, δηλαδή η ισχύς εν τσι ενώση. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία ονόματα μαζί, πολύ ωραία ονόματα, και νομίζω ότι τα φετινά σχήματα θα γράψουν τη δική τους ιστορία. Αναβήσει σε νέο μαγαζί που έχω την εντύπωση ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα το χειμώνα, όλα αυτά τα ωραία στην Αθήνα, με πολύ έτσι ονόματα, τι να πω τώρα, Σάκης Ρουβάς, ίδια πίστα με Κατερίνα Λιόλιου, χειμώνας 2026-2027, θα γίνει ο απόλυτος χαμός. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται να επέλεξε την Κατερίνα Λιόλιου. Θα γίνει χαμός. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και γενικά θα μάθουμε και πάρα πάρα πάρα πάρα πολλά μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης.

Ελένη Μονσάκη στην παρέα να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Αύγουστος, καλοκαίρι 2026 και η μοναξιά επιτέλους τελειώνει για πάρα πολλά ζώδια. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραίες στιγμές. Ξυπνάει η άνοιξη το καλοκαίρι για τρία ζώδια που θα σου πω. Βγαίνουν από τη μοναξιά, ζουν ξεχωριστές καταστάσεις, νιώθουν μια ανακούφιση και βάζουν τέλος σε μια απομόνωση που οι ίδιοι επέβαλαν στον εαυτό τους. Για αυτά τα τρία ζώδια λοιπόν είναι μια περίοδος επιστροφής στον έρωτα, επιστροφής στον κόσμο, επιστροφής στους φίλους. Υπέροχη περίοδος λοιπόν για καρκίνους, ζυγούς και υδροχόους. Οι ζυγοί μαζί με τα ερωτικά τους φτιάχνουν και τα οικονομικά τους. Γίνονται γενναίοι, θέλουν την αλήθεια, αλλάζουν τη ζωή τους και έχουν μια εσωτερική δύναμη που σημαίνει ότι θα επανασυνδεθούν με παρέες, με δικούς τους ανθρώπους και κάτι πολύ καλό θα γεννηθεί στα επαγγελματικά. Ξαναλέω τα τυχερά ζώδια, έτσι για να μην το ξεχάσετε δηλαδή. Καρκίνοι, ζυγοί, υδροχόοι.

Διάβασα κάποιες ωραίες δηλώσεις από την Έλενα Χαραλαμπούδη που είπε ότι θα έπρεπε, λέει, στον κόσμο των social και γενικά των δηλώσεων να μην διαφημίζουμε μόνο τις επιτυχίες μας, να διαφημίζουμε και τις αποτυχίες μας. Ναι, πήγα για δουλειά και δεν με πήραν. Έλενα Χαραλαμπούδη, λατρεμένη μου και αγαπημένη μου έτσι πολύ πρόσωπο, λέει λοιπόν η Έλενα ότι είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να μην έχει δουλειά. Το έχω περάσει και είναι σίγουρο ότι θα το ξαναπεράσω. Καλά, οι ηθοποιοί γενικώς τραβάνε ζόρι. Η Έλενα Χαραλαμπούδη λοιπόν δήλωσε ότι δόξα τω Θεώ υπάρχει δουλίτσα, οι άνθρωποι να δουλεύουν, να δουλεύουμε όλοι, να έχουμε την υγεία μας. Μετά από αυτό το θέμα είναι ότι να έχουμε βέβαια και ψυχική υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να απολαμβάνουμε τη ζωή, να μην απολαμβάνουμε τη ζωή μόνο μέσα από τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θέλουμε να έχουμε δουλειά, αλλά να απολαμβάνουμε και την καθημερινότητά μας. Έλενα Χαραλαμπούδη, πάντα μετρημένη, πάντα γλυκιά και πάντα to the point, ένα πλάσμα υπερταλαντούχο. 5-minute mom, εξαιρετική, την απολαύσαμε και το Τσουβέλα στο Sky τότε και τώρα, και φυσικά η σειρά συνεχίζεται και του χρόνου στο Sky.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.

0: Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φυσικά μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε και πάμε λίγο να φτιάξουμε τη συγκέντρωσή μας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν είσαι ανακασμένος να δουλεύεις Αύγουστο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε στη δουλειά. Φταίει η ζέστη, φταίει το ότι θέλουμε να είμαστε παραλία, φταίει το ότι το σώμα μας νιώθει κουρασμένο, φταίει ίσως και το ότι το καλοκαίρι δεν κοιμόμαστε καλά. Πόσες φορές έχω πει ότι το καλοκαίρι δεν κοιμόμαστε, είναι διακεκομένος ο ύπνος. Άρα λοιπόν πάμε να σου πούμε, να σου πω, εγώ θα σου πω συγκεκριμένες συμβουλές για να βελτιώσεις τη συγκέντρωσή σου. Λοιπόν, πρώτον, απομάκρυνε ψηφιακούς περισπασμούς. Βάλε ξεκάθαρους καθημερινούς στόχους από το πρωί που ξυπνάς. Δώσε προτεραιότητα σε μία υποχρέωση κάθε φορά και μην κάνεις 15 πράγματα παράλληλα. Τροφοδότησε σωστά τον εγκέφαλό σου. Υπάρχουν τροφές που βοηθούν: μαύρη σοκολάτα, ξηρή καρπή, φρούτα. Κοιμήσου αρκετά όσο μπορείς. Εκπαίδευε το μυαλό σου με πολύ προσευχή, με πολύ ησυχία, όχι πολύ θόρυβο. Και τέλος, το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ξεκουράζεσαι.

πάμε τώρα να δούμε τα 5 τρόφιμα που αξίζει να έχουμε το καλοκαίρι μας, τον Αύγουστό μας, στο ψυγείο. Είναι 5 τρόφιμα που θα σε σώσουν πάντα. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί το καλοκαίρι μονίμως στο ψυγείο είναι άδειο. Τη μια λείπουμε, την άλλη γυρνάμε, την άλλη φεύγουμε Σαββατοκύριακο. Μετά φοβόμαστε μην πάρουμε πάρα πολλά τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και χαλάσουν. Υπάρχουν όμως 5 τροφές που αξίζει να έχουμε στο ψυγείο μας το καλοκαίρι. Πρώτον, γιαούρτι. Ιδανικό για πρωινό, σνακ ή ακόμη και ως βάση για δροσερά dips. Αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης και ασβεστίου. Εντάξει, το γιαούρτι πάντα σώζει. Τυρί cottage ή ανθότυρο, και τα δύο τα λατρεύω. Εύκολη επιλογή και προσθήκη σε σαλάτες, φρυγανιές, φρούτα, αυξάνοντας και την πρωτεΐνη του γεύματός μας. Ντοματίνια, έτοιμα για κατανάλωση και σκέτα, μη σου πω, με λίγο λαδάκι. Σαλάτα, toast, γρήγορο σνακ που είναι πλούσια σε βιταμίνη C και λικοπένιο. Και επίσης, εγώ τα ντοματίνια τα αγαπώ και δεν αγαπώ τις ντομάτες. Αγκούρι, δροσιστικό, πρακτικό και ευέλικτο για κάθε γεύμα, για να καταναλωθεί και μόνο του με λίγο λεμόνι, λίγη ρίγανη και λίγο λάδι και κομμένο καρπούζι. Αν είναι ήδη πλημμένο και κομμένο, είναι πολύ πιθανό να το επιλέξει και ως σνακ με λίγη φέτα.

Ελάχιστα τα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ελάχιστα τα λεπτά πριν σου στείλω μια πάρα πολύ μεγάλη αγκαλιά. Λίγο πριν σου πω ότι αύριο έχουμε πάρα πολύ ωραίο ραντεβού. Θέλω να περνάς καλά, θέλω να προσέχεις. Βασικά θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου, έτσι. Να ξεκουράζεσαι. Ίσως ξέρεις τι πιστεύω ότι το καλοκαίρι υπερτιμούμε λίγο τις δυνάμεις μας. Ξενυχτάμε, δεν κοιμόμαστε καλά, ξεχνάμε να φάμε και τελικά φτάνει βράδυ και είσαι κομμάτια. Ενώ το χειμώνα ίσως να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Γι' αυτό σου λέω, πρόσεχε την ενέργειά σου, να κοιμάσαι, αντιλιακό πάντα, πάρα πολύ νερό, γιατί αφιδετωνόμαστε. Και αύριο θα έχω και συνταγή, γιατί σήμερα φυσικά δεν είπα τίποτα. Λίγο όμως πριν το τέλος να σου πω ότι ο Θοδωρής Αθερίδης ετοιμάζει μια δουλειά με Δήμητρα Παπαδοπούλου. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, ποιος το έχει ξεχάσει. Ο Θοδωρής Αθερίδης λοιπόν δήλωσε ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου ετοιμάζει κάτι το οποίο λέει δεν του έχει πει τίποτα γι' αυτό και περιμένει υπομονετικά. Μέχρι στιγμής λέει δεν έχω κλείσει κάτι τηλεοπτικά. Η αλήθεια είναι ότι με βολεύει όταν δεν κάνω και τηλεόραση και έχω μόνο το θέατρο, γιατί μπορώ και γράφω και το χρειάζομαι αυτό το χρόνο. Από την άλλη, περιμένω να μου πει η Δήμητρα Παπαδοπούλου για το νέο τηλεοπτικό εγχείρημά της. Παιδιά, είναι ένα τουέτο που έχουμε λατρέψει, πιστεύω. Και ανυπομονούμε να το ξαναδούμε στην τηλεόραση. Και όχι μόνο, και στο θέατρο. Φιλιά πολλά, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25

0: 7.98.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
0: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά. Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
4: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Yeah!

0: Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
7: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
10: Μπομπιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
11: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
12: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.

Και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν και θα είναι γεμάτες τραγούδια, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, επικοινωνία, ό,τι κάνουμε κάθε φορά εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για επικοινωνία. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-milioglu. Κάντε οπωσδήποτε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου ό,τι θέλετε εσείς, τραγούδια που αγαπάτε, ειδήσεις από την περιοχή σας, οτιδήποτε, με ένα μήνυμα προσωπικό, όπως λέμε στη γλώσσα του Instagram. Οπωσδήποτε να μου γράφετε μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από που μας ακούτε. Σας περιμένω.

Δεν θα αρχίσω πάρα πολύ, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στη Σακίρα. Σε λίγο.

0: Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Λάγο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind. Γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Τσιλιβί σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Τσιλιβί. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
4: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει Μπράβο.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Σακίρα, γνωστή τραγουδίστρια, πήρε μια τεράστια ανακούφιση καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας την απάλλαξε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, η Ισπανική κυβέρνηση πρέπει να της επιστρέψει περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό πάει να πει αποκατάσταση της αλήθειας και της κανονικότητας. Και με το αζημίωτο.

Πάμε λίγο στον Αντώνη Ρέμο, τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος θα γιορτάσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μια ξεχωριστή συναυλία το Σεπτέμβριο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και τον τραγουδιστή θα πλαισιώνουν μια σειρά από καλλιτέχνες φίλοι του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και Μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
11: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.

0: 26 950 25
1: 798. What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσπολος.
4: Μπράβο, 89,6.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και η αστυνομία του Νότιου Yorkshire στη Βρετανία ενημέρωσε την Κέρι Νίνταμ ότι δεν θα διερευνήσει πλέον την εξαφάνιση του μικρού Μπεν. Αυτή την περιβόητη, τραγική ιστορία της εξαφάνισης του μικρού Μπεν. Μάλιστα, η διεξαγωγή των μελλοντικών ερευνών, ενημερώθηκε η μητέρα του Μπεν, θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας. Η μητέρα του, όπως αντιλαμβάνεστε, τρέμει από το σοκ και τη συντριβή, αφότου η αστυνομία του Νότιου Yorkshire δημοσίευσε αυτή τη συγκλονιστική είδηση. Στην The Mirror έγινε γνωστό το θέμα και αναμένονται συγκλονιστικές εξέλιξεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πάτα Rewind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραός. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

να σας υπενθυμίσω ότι σας περιμένω στο Instagram account μου, dikatopavlamiliogloo. Κάντε follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που μας ακούτε. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού στην επόμενή μας ραδιοφωνική προγραμματισμένη συνάντηση. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
1: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Battery Wind, γύρνα το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live, η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set, Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ, Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ, μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μια νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Οδηγώ τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
3: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Αστροκέντρο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
8: Κοίτα πώς το χτυπάει!
9: Τι χτυπάει ρε, το ζουλάει! Smash, smash!
8: Αμερικανιά κέτσι!
9: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
8: Smash, crunch, smunch!
9: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
8: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
9: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Μπαταρί Wind, γύρνα να το χρόνο πίσω και ετοιμάσου για τη βραδιά που θα τα σπάσει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Mango Beach Bar στο Chili V σε ταξιδεύει στα θρυλικά 80s και 90s. Live η μοναδική Μπέση Αργυράκη. Special DJ set Νίκος Δημητρίου. Vinyl DJ Σόζος Φαραώς. Από τα τραγούδια που δεν ξεχάσαμε ποτέ μέχρι τα hits που μας έκαναν να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Μία νύχτα, δύο δεκαετίες, αμέτρητες αναμνήσεις. Σάββατο, 22 Αυγούστου, Mango Beach Bar, Chili V. Μπέση Αργυράκη Live, Back to the 80s and 90s. Σε περιμένουμε.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία

0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Μπράβο, 89,6.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να περάσατε όμορφα το τρίμερο που προηγήθηκε. Καινούργια εβδομάδα, είμαστε μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και αμέσως τώρα έρχονται τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμάς, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο μάστ νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ!

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Και στα δυο να κόψω.
1: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Τύρσο και στο Μύρο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Τούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας. Σαν σήμερα το 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους, Angie. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Who doesn't understand pain?
5: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: 89,6.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.